0: Κυβέρνηση τη Ελλάδα Ματιλίνο Μανουέλου Κουρού, Μέστρη Ρισόδε, Εουσέπη Βονάν Τάλα, Κομβά Ισαλάμο, Κρέκιν Βάχε Ισαλάμο, Μπαρθανέκα Κάστρο Ρουτιμάχα, Κρέκιν Βάχε Ονάνιου Μάριο, Νιπέρθανε Κομπάνι Ονρούκο Ζήνη, Ακεβέκαλε Λέντερα, Τάμπε Κομβά Ισαλάμο, Ο Καλέ Μάνα Σερμάν, Κρούν Γιάλα Παπαόε, Κομβά Ισαλάμο, Ονρούκο Ζήνη Κρέκιν Βάχε Αμμανουέλ Μουσοπόσιο Νιπουρίου, Να νικούπο τέλε να δεν πάνε ο Ρουκουζινίνο να λαμ πάνε ο Αραμάτου να λαμ πάνε ο Μερικά του Άιναρ Πίγε και άβα τη Σαλαμό να λαμ ασέπα και άβα τη Σαλαμάνη του Λασερόα. Κόλα Πασία, Πατανιά Κομκίτρο, Κόμβα η Σαλαμό, Βαλτιέ Νεσέ Βαλτουσέν του Σίκα. Να νικούπο τέλε να νιν του Λασερόα, με πάλα γύουε, ο Κιβάνχα Ισπαλά με βαγκιτούλα που ακούρα τα βαλτιέ, Κόμβα η Σαλαμό Ποτού, Κόμβα η Σαλαμό, το Βάτα, ο Μερικά του Τσάου Ποντραπάν.
1: Μια σουκρέλα.
0: Καχάλι, αλλά να καλά φελούσα. Νίγια ο Μύρου, κόμβα η Σαλαμό. Να πάπα, ο καλέ. Για πάπα, Μύρου, ο κόμβα η Σαλαμό. Να μου ανακαλά σίνα. Να ανακοτέ να ρωτήσετε, αλλά κάτω ο κουπενιέτο. Πώ σου κουρέλα, πυρκάτο, τσάου.
1: Μια σουκρέλα.
0: Πυρκάτο.
1: Ωρα, θα να μου σου, χιούλα μου στο τη μαράτη που σαν πήγε μισό κουπρό αμπούλα. Niminoto miloko misheshe nimithanna misheshe bana kana weheri aka hekeni mosaba ni rahuni bani la ne ka hekina li tehina tiaosu wela masukatfu lava korero ni punyo vo munna no wakella mu studio mun ka haye ka hali
2: nikini de yo mulu kala ka hali
1: salama nsina
2: nsina kinia ni oite tru paulo
1: aizi tru paulo mwira wowe
2: Yumwira onamina otarula.
1: Onamina, mukubure neno.
2: Onamina pae.
1: Ahe.
2: Omihali rinno.
1: Ayo.
2: Aa.
1: Kae kininto, endere naminele mutata nimetisheni.
2: Vaa, ichaka chapae muamun nakano tidlu dungwe.
1: Ayo.
2: Hmm.
1: Mwolu mwayo kiseria?
2: Mwolu mwayo kiseria, okale mpayo wola. Onapa jera nene wako. Kinapa jera iwa mano.
1: Ya shukrela.
2: Ahe karo ele ka mara kala o serie kartosu. Kimro ele ka mana capelita. Kimro ele ka tenirtoni. Kimro ele ka Valerio. Karo ele ka Risha. Leisa. Kade ke lamul valia ka tosinyo. Karo ele mana sepula. Karo ele mama Katarina. Ikim per lavavo.
1: Ya shukrela.
2: O tatela.
1: Mosta toni halela wira ni mutuwe ke arami wala mwishtudiumu kala wakati hafula obuku wasa to awuhu niwe pahi mosta tini tunahufa ala na va ni muhiye rieke muna na wakela na mwishtudiumu hali sowileliwa
2: lekini leyo kai hasa
1: wakani nsina mpewe
2: Nikinyiru Elauterio Martins.
1: Elauterio Martins, amwira wawe?
2: Ah, nikimwira pedera no. Ekoste omwiti.
1: Ah, mwira omwiti?
2: Ah.
1: Mukupure neno?
2: Onen mukupure.
1: Wakati wonevo kuwela mustudio mu, molu mawa kiseria?
2: Mira molu mawa kiseria kinawe kena mwaraka. Atlak sapiao. Ni mama kashwakina ndi ahasa pelta lauterio kana lauterio jornal lauterio julio lauterio na usha kina pahe
1: ni ashukurela
2: lemin kroso